0: θέλουν φέτο.
1: Όχι.
2: Φέτο το maximum.
3: Ή το βίνα maximum.
4: Benson Boone, welcome.
5: What's up, everybody?
6: My name is Benson Boone.
2: Κάνα. Σέντουμ, σέντουμ.